0: σλάτσκε, λέω, η κασίσίτη μου, η τάτα καντβικούπιο, να σου πει. Βέλη κουλουμπένι, να μην ρομπικούπιο, βέλη κουντέσι, κύλι, ναι, κασιδίδι. Λιόντα τα θεία κούτσα, σου μπει να δω στάνα, ιδιέτσα γόρε, τώρα, σφί κούπα που με γέλει.
1: Φρίστε.
0: Ον πειρέζα, άλλα δίτσα να λουμπένι, να αγκούριο. Σου μπει, σφί θερνε, ο κοούστα, μπέλ, μωρέτα, ντόουσι, να σου πει. Μα το, αδίτη κακονέκα σου σε λιούντι τρούζιλι, σου γέλει κούπα, ναι, σαν τα λιεντάνα στα κοίστα.
1: Ναι,
0: ναι, ναι, πόσευνε.
1: Da.
0: Στα καζιστή.
1: Da να σου ζήμι μου ο καπιταλίσμος.
0: Αλλιεύω, σου έτσι και λίγο. Αλλήν
1: να γκουόρετε πρίσε.
0: Νη στα Μακεδόνια, Λίσε. Είναι
1: ένα σοσιαλίσμα. Σε ευρασπία.
0: Da, παθώ στα ρέκλαδα ίσμο εκφύλμα.
1: Πατώ
0: μου έβρενε. Ασάντα ο Ικαζινιέ δε μου βίντι σβετο Ισίε, Ιταλία, από Ισπάνιολς και Ισία Αυστράλια. Γκρτσκέ. Αγκρόζε οι Ζίνδιε. Φαντάστηκε η Ζικλέντα, ναι, μα ούκουσα. Αλληνίε βάζω. Οι Ζίνδιε, άλλα. Τσάσου μου δότσκα, λυπέζει τζι μόι. Λέω, νίκα δεν την πήλα το ρέκλα. Τα τσίμω το δότσκα.
1: Επούρσι μου, ρε καουνί.
0: Ντα, ντα, ντα, ντα, ντα. Άιντε, ντόπρο, ντόπρο, γράμμα, τα σου ζήβει σου, τι μόλυντε.
1: Άιντε, ήτι μου.
0: Σαν κοίτα, γίνουν νόβου βιέστη ούτρο, μόνο θα τσιμπητή κόρισνα. Da è nasa polizanka, nasa ministrica, la ministressa del zdravstvo, la Hrstić. Ona opet je bila na sastanku tamo. A joj zaboravila sam. A tu na moru, oni sada na moru delaju ste sastanke.
1: Zašto?
0: Ne znam zašto. Šta ti kažeš?
1: Ne znam, nije. Tako da gleda kao da ima ljudi, ki znam. Ma ne, u stvari, čaj.
0: A lipo friško, čovječe. Može se okupat ako će.
1: Da, anche to, da.
0: Bo, nije važno. Je najavila
1: da
0: će donesti normative. Sada priprema gori uši, perché tu treba malo razumiti.
1: Da.
0: Priprema, najavila je donošenje normativa sa prihvatljivim vremenom čekanja za dijagnostičke postupke. Prema kojima bi zdravstvene ustanove morale osigurati termin u roku koji odredi specijalist. Sad gledaj. Ma i sad je tako nešto, ali se ne, mislim da se ne sluša puno.
1: Da,
0: to što specijalista kaže, treba hitno, ne znam, da pregled, specijalistički pregled ili za operaciju na tamo, toliko i toliko dana, onda čekaš godinu dana, dve.
1: Da, to je teško organizirati še raspije.
0: Pa dobro, ali ona je rekla da će to srediti. I ako,
1: to bi bilo jako lipo i...
0: Ako odredi specijalista da bi se smanjila potreba da ljudi idu privatno na pretrage, da plaćaju.
1: Ma i to isto, to je zaradi tega što treba organizirati te stvari da se ne bi gubilo čuda vremena.
0: Tako je.
1: A vi kad ste bolesni i čekate, onda normalno ste i nervozni.
0: Da, još je rekla...
1: Allora bi trebala neka logistika
0: koja
1: će misliti samo na to kako da to organizira na način da nidan ne pati.
0: Tako je, slažem.
1: Uniki delaju, ali anche uniki trebaju...
0: Dobro, uglavnom da poželimo mi
1: naši
0: ministrici da ona to uspješno napravi.
1: Da, gori usi.
0: Pacijenti čekaju gori usi. Da vićemo. Hrstić, Hrstić. Ajde ti isto.
1: Dobro, nemojmo...
0: Ajde isto. Hrstić, Hrstić. Pežići, drugu subotu se čujemo, vaša špija i...
1: Bel Moreto, čao!